0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Κόρεψε, κόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Τα τρένα που δεν έχουν σταθμούς μας πήραν όλη τη ζωή και φύγανε. Και εμείς κοιτάμε, όλο κοιτάμε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη του ξέρικα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
0: «Ελληνικός 93,2».
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα Σταυρούλα.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Go, go, go, go!
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby

0: σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και στον δρόμο για το Σαββατοκύριακο σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 69 84 932 932, για τις καλημέρες μας. Καφεδάκι στο χέρι, χαμόγελο στο πρόσωπο, δίσκο στο pick-up. Και αγαπημένος δίσκος από το 1990, το «Κανείς δεν είναι κανενός» από την Ελένη Δήμου. Μιχάλης Καπούλας στους στίχους, Τέρης Σιγανός στην ανάποδα. Μιχάλης Καπούλας στη μουσική και η Τασούλα Θωμαίδου γράφει τους στίχους. Και ο Τέρης Σιγανός στη μουσική. Καφέ δεν έχω πει ακόμα, το έχετε πάρει χαμπάρι έτσι. Σίγουρα η Ελένη Δήμου τραγουδά ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Πάμε για καλημέρες, πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας. Πάμε να τη φέρουμε στα μέτρα μας. Μπορούμε, το έχουμε ξανακάνει και θα το ξανακάνουμε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

0: Τι όμορφο, τι αισιόδοξο. Μανώλη Σάμελο, Ζαντά Αμποφίλιου. Μια συνεργασία από εδώ και ένα χρόνο έχουμε αγαπήσει πάρα πάρα πολύ εδώ στην Ελληνικό 93,2.
1: Είμαστε ήρωε στο δράμα. Ζωντανή σαν από θαύμα.
0: Και για πολλού λόγου μάλιστα, γιατί το είχαμε ακούσει πρώτη, αν θυμάστε, στο φεστιβάλ πέρσι στο Πλαστήρα που ήμασταν όλοι μαζί στη Λίμνη Πλαστήρα. Εκεί το ακούσαμε, εκεί το είπαμε. Όχι, τι ωραίο καινούριο ήχο είναι αυτό, τι ωραίο τραγούδι καινούριο. Στην πορεία το παίξαμε πάρα πολύ και εδώ. Και εγώ θα επιμείνω και λίγο στο ότι είναι και ένα από τα τραγούδια, μία από τι δουλειέ που κυκλοφορεί σε βινίλιο. Θέλω, παιδιά, να στηρίξουμε τη φυσική μορφή τη μουσική. Είναι πάρα πολύ ωραίο που καλλιτέχνε που έχουν τη δύναμη στηρίζουν το βινίλιο, κυκλοφορούν τι δουλειέ του σε δίσκου. Και τώρα πια που το CD έχει πεθάνει, που δεν κυκλοφορεί τίποτα εκεί έξω, είναι πολύ ωραία επένδυση χρημάτων η μουσική και στη φυσική μορφή τη. Οπότε να αγαπάτε τα βινίλια και να στηρίζετε και να παίρνετε και δώρα βινίλια. Μουσική είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε και σε αυτούς που αγαπάτε. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Την καλημέρα μου σε όλους. Πολλά τα μηνύματα και στο Viber για τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα και στον Ανατόλιο που γιορτάζει, στην Ζουμπουλία που γιορτάζει, στον Ιάκηθο και την Ιακύνθη. Χρόνια σας πολλά. 3 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, να ξέρετε. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο και σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Μακάρι ευχή όλων μας. Ο καιρός σήμερα θα είναι λίγο πιο γλυκός, ενώ ό,τι να κάνει με τη ζεστή δεν θα είναι τόσο ψηλά. Θα είναι βέβαια αρκετά ζεστά πράγματα. Θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι το θερμόμετρο στην Αττική. Αλλά εντάξει, παιδιά, καλοκαίρι είναι και όχι απλά καλοκαίρι. Ιούλιος μήνας, στην καρδιά του καλοκαιριού και ζέστη θα κάνει. Και όλα τα καλά του κόσμου θα έχει. Μη υπομονή. Θα περάσουμε πάλι και στην περίοδο που θα έχει βροχές και θα γκρινιάζουμε. Μην είμαστε τέτοιοι. Να χαιρόμαστε τη ζέστη όταν τη θέλουμε. Αναβήσει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Παν-παν και Καλλιόπη Μητροπούλου με την ανισόπεδη δίσκο στον ελληνικό 93,2. Έλεγα προηγουμένως για τα βινίλια. Ο Παν-παν το είχε πάει πολύ πιο μακριά 3 χρόνια πριν που κυκλοφόρησε η ανισόπεδη δίσκο στο άλμπουμ Φαντασμαγορία 3, το οποίο κυκλοφόρησε σε περιορισμένη βεβαίως ποσότητα και σε κασέτες. Στις παλιές καλές κασέτες της δεκαετίας 80 και 90. Οπότε και αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Βεβαίως για να στηριχθεί το όλο πράγμα θέλει βοήθεια από τον κόσμο. Θέλει να στηρίζουμε τη μουσική όσο μπορούμε. Λοιπόν, ελληνικό 93,2, ξέρετε που είστε. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Πάμε λίγο στα χρηστικά της ημέρας. Πάμε για την πρώτη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης. Για εσάς που ετοιμάζεστε να βγείτε εκεί έξω ή για εσάς που είστε ήδη στο τιμόνι ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κλασικά τέτοια ώρα, δύο τα σημεία που θέλουν προσοχή: το ποτάμι και στα δύο ρεύματα και η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Έχει μια πυκνή ροή και η Κηφισίας με τη Μεσογείο. Ναι, έχει λίγο κίνηση και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά ακόμα δεν είναι σε πλήρη εξέλιξη το φαινόμενο. Θα έρθει λογικά μέσα στην επόμενη ώρα. Επιστρέφουμε στη μουσική μας. Ελάτε τώρα να πάμε σε καλοκαιρινά πανηγύρια, σε καλοκαιρινό γλέντι, όπως το έκανα viral η Ιουλία Καραπατάκη παρέα με τους Γκεντίκη τώρα στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Αντώνης Ρέμος φυσικά παίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα, έτσι για τις πρώτες δύσκολες ώρες της ημέρας, οι οποίες λόγω Παρασκευής είναι και λίγο πιο υποφερτές, θα πω. 69-84-932-932 για να τα λέμε και στο Viber του Ελληνικού, όπως κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πολλές καλημέρες σε όλους. 3 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones, ο οποίος παίρνει το όνομά του από τους δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Το εργαλείο αυτό θα εξελιχθεί σε βασικό δείκτη παρακολούθησης της πορείας της αμερικανικής οικονομίας. Θυμάστε τότε που υπήρχε στην ελληνική τηλεόραση και δελτίο χρηματιστηρίου στα δεκαετία του 90. Είχαμε ζήσει τέτοια μεγαλεία. Εκεί μάθαμε τον Dow Jones, τον Nikkei. Τώρα πια τι σημασία έχουν όλα αυτά για εμάς τους απλούς κοινούς νητούς. Το 1908 σαν σήμερα ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον περίφημο δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του Μινωικού Παλατιού στη Νότια Κρήτη. Το έβριμα προκαλεί διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της άγνωστης γραφής του. Πάμε και στο 1960. Σαν σήμερα ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο φεστιβάλ, κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού της ΕΙΡ με αυτό το τραγούδι. Είναι το Κυπαρισάκι που ερμηνεύει η Νάνα Μούσχουρη, καθιερώνοντας έτσι ένα νέο αισθητικό ρεύμα στο ελληνικό τραγούδι. Αν το θυμάστε βέβαια, στα κίτρινα γάντια στην θρυλική αυτή η ελληνική ταινία, το τραγουδούσε πολύ χαριτωμένα και ο Γιάννης Γκιονάκης με το δικό του μοναδικό τρόπο. Αφήνω Χατζηδάκη να παίζει και συνεχίζω στο 1963, όπου σαν σήμερα δηλητηριάζονται 89 άτομα από κόλυβα σε μνημόσυνο στο χωριό Χήμαρος Ερών, προκαλώντας σοκ σε όλη τη χώρα και ανεδίνοντας σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας και ελέγχου τροφίμων. Πολύ πιο πρόσφατα, το 2002, σαν σήμερα εντοπίζεται η κεντρική γιάφκα της οργάνωσης 17 Νοέμβρη στα Πατήσια. Η αστυνομία βρίσκει αντιαρματικές ρουκέτες, όπλα, σημαίες και προκηρύξεις, οδηγώντας σε κατάρρευση της τρομοκρατικής οργάνωσης μετά από δεκαετίες δράσης. Σε σημαντικά τώρα θα σας πάω. Το 1883, σαν σήμερα, γεννιέται ο Τσέχος συγγραφέας Φραντς Κάφκα, από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το 1909 γεννιέται ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής, από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του 20ου αιώνα. Το 1962, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Τόμ Κρούζ, αγέραστο αυτό το παιδί, δεν σταματάει με τίποτα, δηλαδή μάλλον δεν μεγαλώνει με τίποτα. Ενώ το 1935, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Αντρέ Σιτροέν. Κάτι σας λέει το επίθετο. Ο Γάλλος βιομήχανος και ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1969 φεύγει ο Brian Jones των Rolling Stones και το 1971 φεύγει από τη ζωή και ο Jim Morrison, ο Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής που έγραψε ιστορία με τους Doors. Επιστροφή στα ελληνικά και στα μουσικά και πάμε σε μια χρονιά που έφερε μια πολύ πολύ αγαπημένη και διαχρονική συνεργασία. Η χρονιά είναι το 1986 και η συνεργασία είναι αυτή των Φατμέ με την Χάρης Αλεξίου. Το τραγούδι αυτό, μέσα από το άλμπουμ Βγαίνουμε από το Τούνελ, έγραψε τη δική του ιστορία και παίζει μέχρι και σήμερα εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: θα βρει. Υπέροχη συνεργασία του Παπαζό με τον Ακύλα. Αυτό το μπαλκόνι του Παπαζού έχει χαρίσει τόσες viral στιγμές και τόσο ωραίες διασκευές. Παίζει εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι το ρολόι μας θα δείξει 10 ακριβώς και σήμερα.
1: Κι αν διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
0: Και αφού μιλάμε και τραγουδάμε για πάρτι, να σας πάω λίγο στο Eject Festival 2026, powered by They βεβαίως, που η They είναι κάθε πρωί στον Ελληνικό. 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ το ραντεβού για δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες σε ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Και το λέμε διεθνείς καλλιτέχνες, η Florence and the Machine, η Cure, και 14 και 15 Ιουλίου αντίστοιχα σε δύο μαγικές συγκλονιστικές βραδιές. Η They είναι μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά και δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Όπως μας δίνει ενέργεια και κάθε πρωί στον Ελληνικό, εδώ από τις 7 μέχρι τις 10. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω σε λίγο με τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας, αυτό που κάθε μέρα συμβαίνει εδώ. Βιβλία για την παραλία, για το σπίτι, για τις στιγμές που θέλετε να χαλαρώσετε λίγο με την υπογραφή των εκδόσεων Διόπτρα, έρχονται για εσάς. Έρχονται και οι Pixlax με αγαπημένη στιγμή από τη δεκαετία του 90. Πριν από αυτά όμως, θέλω να σας μιλήσω λίγο για τη νέα σκηνή του Ελληνικού που έχει ανοίξει και περιμένει νέα ταλέντα, νέες φωνές για να κάνουμε μαζί υπέροχες διασκευές. Διασκευές που ήδη βλέπετε στα social media του Ελληνικού, αφού έχουμε ήδη ανακαλύψει τις πρώτες φωνές που ξεχώρισαν μέσα από τη νέα σκηνή. Για πάρτε μια γεύση.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
3: Μείνε ακόμα λίγο. Μέχρι που να ξεφύγω.
2: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Ελληνικός 93,2.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Αττικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τώρα το ένα πλοίο θα σε φέρει στη δική μου αμμουδιά. Μια κουβέντα είναι. Γιατί διαβάζω πως δεμένα θα παραμείνουν σήμερα πολλά πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, αφού τα αναφερειακά σωματεία έχουν ξεκινήσει μια 24ωρη απεργία με στόχο να θέσουν ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας στο λιμένα. Όταν μιλάμε για ασφάλεια, παιδιά, δεν το συζητώ. Βέβαια, η απεργία κρίθηκε παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο του Πειραιά. Έκαναν δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλοιών και Κρουαζιέρας. Οι ναυτεργάτες και οι συνδικαλιστές, βέβαια, δεν έκαναν πίσω και έχουν κατακλείσει το λιμάνι της Ραφίνας και από σήμερα το πρωί εμποδίζουν τον απόπλητο πλοίον, όπως είχε ανακοινωθεί από χθες. Οπότε, αν είχατε κανονίσει να ταξιδέψετε από Ραφίνα, κάντε ένα τσεκάρισμα. Τίποτα σίγουρο στη ζωή αυτή. Καλημέρα σε όλους κατά τα άλλα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Ελπίζω να είστε καλά και αν δεν είστε, ελάτε να το φτιάξουμε. Ελάτε να σας φτιάξω τη διάθεση με το πρώτο δώρο της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από αυτό που δίνουμε καθημερινά τέτοια ώρα το πρωί στον Ελληνικό. Βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και όταν λέω βιβλία, εννοώ best-seller, αγαπημένες, φροντισμένες εκδόσεις. Το μένος του Άλεξ Μιχαηλίδης και το Κέζησαν 5 της Holly Jackson θα γίνουν και σήμερα δικά σας και τα δύο θα τα κερδίσει ένα σημείο από εσάς. Περιμένω τα μηνύματά σας τώρα στο Viber του Ελληνικού για αυτό το λόγο. Γράφετε Διόπτρα, κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε μόνο μέσω Viber στο 6984-932-932 για να σας δω και σήμερα. Διόπτρα, κενό, όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 και εμείς ταξιδεύουμε στη δεκαετία του 90 με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Παίζει Ελληνικός 93,2.

0: Ηχογραφημένο ζωντανά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2001. Αυτή η εκδοχή από τη φλασογραφία του Διονύση Σαββόγλου που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, γι' αυτό και την ακούμε και εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ξυπνήσατε, είστε ξύπνοι, γιατί η Novibet παίζει με νέα προσφορά γνωριμίας, με πολλά δώρα και 20% έκπτωση για τις διακοπές σας. Κρήτη, Αρωνικός, Κυκλάδες, απολαμβάνουμε καλοκαίρι με έκπτωση 20% στο εισιτήριό μας σε Anek Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Άρα καλοκαίρι, Μουντιάλ και Novibet πάνε μαζί. Μην περιμένετε άλλο, όλες οι πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα από την Novibet που έχουμε και σήμερα στην παρέα μας εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, ό,τι πρέπει για να φτιάξουμε διάθεση πριν πάμε στη δουλειά σήμερα. Βεβαίως θα έχω προσκλήσεις διπλές για μαγική μουσική βραδιά. Βεβαίως θα έχω ό,τι νεότερο συμβαίνει. Σε λίγο ρίχνουμε και ματιές στην επικαιρότητα, παρέα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Και στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη και για τα οποία ο Ελληνικός πάντα σας έχει διπλές προσκλήσεις. Ετοιμαστείτε για μία ακόμα μαγική μουσική βραδιά με την υπογραφή του Ελληνικού. Βεβαίως, ακούγοντας πάντα τα τραγούδια μας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σοβαρό ατύχημα είχαμε τα ξημερώματα στο Χαλάνδριο, όπου ο ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑ που παρέλαβε τον ανήλικο. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα. Τα αίτια της πτώσης του εξετάζονται. Τη ζωή του έχασε ένα εξάχρονο παιδί που εντοπίστηκε.

0: Χωρίς αισθήσεις τους επί σύνυνα κατοικίας χθες το απόγευμα στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διόροφη κατοικία της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της, ενώ εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πατέρας και γιος. Στο βίντεο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά αφού ξέσπασε η φωτιά σε επαρχιακό δρόμο στο Δερβαίνι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πυροσβέστες εκτιμούν πως είναι πιθανόν η φωτιά να ξεκίνησε από ρήψη αναμένου τσιγάρου που πέταξε ασυνείδητος οδηγός αυτοκινήτου. Γι' αυτό το λόγο στο μικροσκόπιο βρίσκονται τρία οχήματα που πέρασαν από το σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε χθες βράδυ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση και το Πασόκ να ακολουθεί στην τρίτη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα. Το εμβαδόν που αναγράφει ηλεκτρονική ταυτότητα θα καθορίζει πια το φόρο από το 2027 και μετά, χωρίς να προβλέπεται αναδρομικότητα για τα προηγούμενα έτη. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται και με τον καιρό, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα και γι' αυτό. Καλά τα πράγματα, η θερμοκρασία θα παίξει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

η αποκάλυψη της φετινής χρονιάς έχει την υπογραφή του ελληνικού 93,2, το τραγούδι που γεννήθηκε στα soundtracks του ελληνικού και που πραγματικά αγάπησε όλη η Ελλάδα. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, ήταν ο Δημήτρης Μπάκουλης, σε ανέκδοτους μέχρι τώρα στίχους του Άλκη Αλκαίου, στη μουσική του Δημήτρη Καρά, από το πρώτο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού που μπορείτε να το απολαύσετε και σήμερα ξανά και ξανά στο κανάλι μας στο YouTube Ελληνικός 932, μαζί με όλα τα υπόλοιπα επεισόδια της πολύ αγαπημένης αυτής σειράς εκπομπών που χαιρόμαστε που και την έχετε αγαπήσει και την έχετε κάνει viral. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο, το νου σας στα μεγάλα παιδιά της οικογένειας. Έχουμε ένα περιστατικό στην Πιερία όπου απατεώνες λογιστές άρπαξαν από 84χρονοι λίρες, κοσμήματα και μετρητά που τα φιλούσε στο σπίτι. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, λοιπόν, τηλεφώνησε μια γυναίκα στην ηλικιωμένη, προσποιήθηκε πως είναι υπάλληλος λογιστηρίου, ισχυρίστηκε πως έπρεπε να καταγράψει ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχε μέσα στο σπίτι για να μην τις βάλουν πρόστιμο. Η γιαγιά πίστηκε, παρέδωσε 50 χρυσές λίρες αξίας περίπου 40.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και 750 ευρώ σε μετρητά που είχε στο σπίτι. Και αυτοί οι χριστιανοί όλα αυτά μέσα στο σπίτι, πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, τα παρέλαβαν δύο άντρες οι οποίοι διέφυγαν με ένα όχημα που ανήκε στη γυναίκα που πήρε τηλέφωνο, την 84χρονη, και οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να βρουν ποια είναι αυτή η γυναίκα που έκανε το τηλεφώνημα και πώς μπορεί να έχει εμπλακεί σε παρόμοιες τέτοιες υποθέσεις. Το νου σας στα μεγάλα μας παιδιά, στους παππούδες, στις γιαγιάδες, είναι τα πιο συχνά θύματα τέτοιων περιστατικών. Επιστροφή στα τραγούδια μας, πάμε στο 1994, το θυμάστε αυτό? Παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2.

0: σας φαίνεται, καινούριο από το Θέμη Καραμουρατίδη, το γεράσιμο Ευαγγελάτου με τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιο. Αυτά τα τρία παιδιά που όποτε συνεργάζονται μας χαρίζουν πάντα πολύ ωραίες μουσικές και πολύ ωραία τραγούδια. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 που παίζουμε και τα καινούργια τραγούδια μας, εδώ που βγαίνουμε και στους δρόμους της Αθήνας. Έτσι, τέτοια ώρα που πηγαίνετε στη δουλειά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Την καλημέρα μου σε όσους ακούνε από το αυτοκίνητο ή κλασικά από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα 20 λεπτά μετά από τις 8. Και τα προβλήματα συνεχίζονται στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Με κίνηση και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι. Το ρεύμα προς τη Λευσίνα στα Βρυλίσια θέλει λίγη υπομονή. Κατά τα άλλα, προσέχουμε την άνοδο της Κηφισίας εκεί στο Ψυχικό. Γενικότερα δεν έχει πολύ σημαντικά προβλήματα, ευτυχώς, ούτε η Μεσογείο. Η Αλεξάνδρας λίγο στην άνοδο, λίγο η Βασιλίση Σοφίας, λίγο η Λεωφόρος Συγκρού. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μαζεύεται πάλι το έργο. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένη και στην Παραλιακή. Στους δρόμους που οδηγούν προς τον Πειραιά θέλει λίγη υπομονή αυτή την ώρα. Εξακολουθούν οι καθυστερήσεις λεωφόρου Αθηνών στην έξοδο από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, με κίνηση και ηθιβών, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου. Μείνετε μαζί μου, γιατί τα τραγούδια μας δεν σταματούν να παίζουν στον Ελληνικό 93,2. Αμέσως τώρα έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας σε τραγούδι που έχετε αγαπήσει φέτος πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ, στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, συνώνυμο του καλοκαιριού αυτό το τραγούδι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Βεβαίως καλοκαίρι σημαίνει τουρίστες, πάνε και έρχονται από Ελλάδα προς εξωτερικό, από εξωτερικό προς Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν μια καινούργια λίστα, ένα καινούργιο αφιέρωμα που συγκεντρώνει στερεότυπα τα οποία μπορεί να ακούγονται λίγο υπερβολικά, αλλά βασίζονται σε μικρές αλήθειες που έχουμε συναντήσει όλοι μας σε τουρίστες από όλο τον κόσμο. Τι θέλω να πω, ότι οι Αργεντίνοι λέει θεωρούν γοητευτική την αργοπορία. Σου λέει άμα πάνε στην ώρα τους, το έχουν για κακό. Οι Αυστραλοί συστούνται συνεχώς. Hi, I'm John, hi, I'm Jack. Hi, I'm Julia, hi, I'm. Το είπαμε. Οι Βέλγοι εξηγούν το πάθος τους για τις αυθεντικές βάφλες. Τώρα εδώ στην Αθήνα θα βρούνε βάφλες. Τι εννοούν αυθεντικές, δεν ξέρω. Οι Καναδοί λέει χαρακτηρίζονται για τις συνεχείς απολογίες τους, όλο μέσω συγγνώμη. Οι Γερμανοί οργανώνουν τα πάντα σχολαστικά. Οι Γάλλοι εναλλάσσουν με άνεση γλώσσες. Όπα, δικαίωμα. Όταν λέει οι Γάλλοι εναλλάσσουν με άνεση γλώσσες, μιλάνε άλλη γλώσσα πέρα από τα γαλλικά. Εγώ μια φορά που είχα πάει Παρίσι, μίλαγα αγγλικά και με κοιτάγανε και τέβηκα από το διάστημα. Δεν ξέρω τι εννοεί με αυτό. Ενώ το δικό μας στερεότυπο, γιατί σιγά με γλιτώναμε, έχει να κάνει με το ότι οι Έλληνες προωθούν συνεχώς εστιατόρια συγγενών. Παιδιά, το έχω πάθει αυτό. Έχω πάει Σκόπελο και ρωτάμε ρε παιδί μου γενικά τους ντόπιους πού να φάμε, πού είναι καλά. Πέρα από το ότι ο καθένας μας είμαι ένα δικό του εστιατόριο, που προφανώς έχει να κάνει με τις συγγένειες ή με τους φίλους, εκεί στη Σκόπελο το πήρανε και ένα βήμα παραπάνω. Ένας τύπος αθεόφοβος. Ρωτάμε πού να πάμε εκεί να φάμε, και μας λέει ξεδιάντροπα, όχι, αυτός θα σας δηλητηριάσει. Δηλαδή ήταν το άλλο άκρο. Θέλει ένα μέτρο ακόμα και σε αυτό. Πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε στα τραγούδια μας για να αισθανθούμε χωρίς μέτρο. Με τη φωνή της Λεωνόρας Ζουγανέλη τώρα, στον Ελληνικό 93,2. Σε

0: μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, τα λόγια του Άλκη Αλκαίου, η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου στον Ελληνικό 93,2. Εγώ να σας θυμίσω ότι υπάρχει και μια εξαιρετική εκτέλεση της Ρόζας από τον Μίλτο Πασχαλίδη στο πρώτο επεισόδιο του soundtrack του Ελληνικού που θα βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η ΔΕΗ είναι πάντα εδώ. Η ΔΕΗ που μας δίνει και την ευκαιρία να βρεθούμε φέτος στο Eject Festival 2026 που είναι Powered by ΔΕΗ. Στο Energy U, θα το ξαναπώ παιδιά, παθαίνω κάτι κακά μερικές φορές. Ένα εγκεφαλικό μου κύτταρο εκρήγεται στο κεφάλι μου και χάνομαι. Λοιπόν, reset. Μπαίνουμε στο energyoutloud.gr, δηλώνουμε συμμετοχή μέχρι τις 7 Ιουλίου, μέχρι τις 7 προλαβαίνουμε βεβαίως. Και διεκδικούμε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις να απολαύσουμε από κοντά δύο σπουδαίους εκπροσώπους του διεθνούς ρεπερτορίου. Μιλάμε για τους Florence and the Machine και για τους Cure. Δεν χάνουμε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού με την υπογραφή της ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, θέλω να μείνετε μαζί μου γιατί σε λίγο, σε πολύ πολύ λίγο, θα επιστρέψω με προσκλήσεις διπλές για μία ακόμα μαγική μουσική βραδιά που έχει την υπογραφή του Ελληνικού. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Μην το πεις πουθενά, πια τα βράδια δεν κοιμάμαι.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Στάθης Δρογώσης και η Μιρέλα Πάχου ενώνουν τις δυνάμεις τους και μοιράζονται για πρώτη φορά τη σκηνή σε μια ξεχωριστή συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
4: Διαλέγω νησί για διακοπές.
3: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
4: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

νοσταλγικό, όμορφο, καλοκαιρινό. Παίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που ακούμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Και καλοκαίρι είναι και τα τραγούδια μας, είναι και οι αναμνήσεις μας, είναι και τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη όμως. Και που καθόλου τυχαία, τα πιο πολλά από αυτά, τα πιο σημαντικά, έχουν την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Έτσι λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Ελάτε να σας δώσω προσκλήσεις για αύριο βράδυ, εκεί όπου στις 9 ακριβώς ο Στάθης Δρογώσης θα συναντήσει τη Μιρέλα Πάχου. Θα ενώσουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη σκηνή σε μια ξεχωριστή συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Τραγούδια από τη δισκογραφική τους πορεία, νέο υλικό από τη συνεργασία τους για το επόμενο άλμπουμ της Μιρέλας. Δύο καλλιτέχνες που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, γεμάτη νοσταλγία, γεμάτη ωραίες μουσικές ιστορίες σε ένα εξαιρετικό, εξαιρετικό μουσικό πρόγραμμα. Πάρτε κινητό στο χέρι για να τους απολαύσετε αύριο βράδυ. Γράψτε μου Δρογώσης Πάχου, ό,τι από τα δύο θέλετε και τα δύο αν θέλετε, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή κάντε στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Δρογώσης Πάχου, ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932 για αύριο βράδυ αυτό, για την ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Εγώ τώρα έτσι για να εμπνευστείτε και να μου στείλετε τα μηνύματά σας, θα σας δώσω την ευκαιρία να ακούσετε ένα τραγούδι του Στάθη Δρογώση από τα πολύ πολύ αγαπημένα του, που είναι όμως αρκετά πειραγμένο σε αυτή την εκδοχή. Μια εκδοχή στην οποία συμμετέχει και η Ανδριάννα Παμπάλη. Εξαιρετική διασκευή. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Επενθυμίζω, Δρογώσης Πάχου, ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932 για αύριο βράδυ.

0: Πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Σταμάτης Πανουδάκης στη συνεργασία του με την Ελευθερία Αρβανιτάκη τη δεκαετία του 80 στο κοντραμπάντο, σε εκείνο το εξαιρετικό άλμπουμ. Και μία ακτή που συνεχίζει να μας ταξιδεύει ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα πολλά χρόνια, 40, μπορεί και παραπάνω. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας, 9 ακριβώς το ρολόι μας. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο και στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Μαζί μας και η Novibet που μας θυμίζει πως μπορούμε να μένουμε ξύπνοι ακόμα και όταν κοιμόμαστε. Με το auto cash out της Novibet λοιπόν ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Novibet.gr κάθετο στοίχημα για περισσότερες πληροφορίες. Και εσείς θέλω να μείνετε μαζί μου, γιατί έχουμε μία ακόμα ώρα μπροστά μας που θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας. Εννοείται, έρχεται και γευστικός διαγωνισμός μέσα στην επόμενη ώρα. Θα έχω ό,τι νεότερο παίζει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα, η οποία πάντα είναι δυσάρεστη, αλλά πρέπει να έχουμε και μία ματιά εκεί, να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω ότι εχθές περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ μαζί με δύο τυχερές ακροάτριες του Ελληνικού που έζησαν μία μοναδική backstage εμπειρία. Είδαν την παράσταση, γνώρισαν τους πρωταγωνιστές, μπήκαν στα καμαρίνια και υπάρχει πολύ ωραίο υλικό στα social media του Ελληνικού, στο Ελληνικό 932 και στο Instagram και στο Facebook. Οπότε μπείτε, δείτε γιατί ο Ελληνικός ξεχωρίζει και γιατί σας χαρίζει τέτοιες μαγικές ξεχωριστές εμπειρίες. Έτσι κι αλλιώς βεβαίως, διπλές προσκλήσεις κερδίζετε για το μεγαλύτερο musical του καλοκαιριού, για το του αγοριού απέναντι. Για ακούστε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό.

0: Τρέχεις κυράκι μου.
1: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
3: Είναι καλύτερο.
2: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Και στο δρόμο για το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στους καινούριους Δημήτρης Μιλιόγλου για μία ακόμα ώρα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς. Φυσικά παρέα με τα τραγούδια, με τους διαγωνισμούς μας, με τη μοναδική μας συντροφιά.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σοβαρό ατύχημα τα ξημερώματα στο Χαλάνδριο που ο ανήλικος 17 ετών Άγγλος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα, τα αίτια της πτώσης του εξετάζονται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Στη ζωή του έχασε ένα εξάχρονο παιδί που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας χθες το απόγευμα στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διόρροφη κατοικία της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της, ενώ εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πατέρας και γιος. Στο βίντεο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά αφού ξέσπασε η φωτιά σε επαρχιακό δρόμο στο Δερβαίνη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι είναι πιθανόν η φωτιά να ξεκίνησε από ρήψη αναμένου τσιγάρου που πέταξε ασυνείδητος οδηγός αυτοκινήτου. Για αυτό το λόγο, στο μικροσκόπιο βρίσκονται 3 οχήματα που πέρασαν από το σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης παρουσιάστηκε χθες βράδυ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση και το Πασόκ να ακολουθεί στην τρίτη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα. Το ευαδόν που αναγράφει ηλεκτρονική ταυτότητα θα καθορίζει το φόρο από το 2027 και μετά, χωρίς να προβλέπεται αναδρομικότητα για τα προηγούμενα έτη. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό που είναι έθριος και σήμερα, και βεβαίως θερμοκρασία θα είναι αρκετά ψηλά. Μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
9: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: θέλει κότσια να αναμετρηθείς με αυτό το τραγούδι και η Μαρίσα Ρίζου δεν το φοβήθηκε και έκανε πάρα πολύ καλά. Το αριστούργημα του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λένας Νικολακοπούλου μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και ακούτε σε αυτό το τραγούδι θυμήθηκα την Τίνα Κόνστα, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2022. Έχουν περάσει ήδη 4 χρόνια, είναι απίστευτο αυτό. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, μια μοναδική θεατρίνα, μια σπουδαία ηθοποιός, όχι μόνο στην κωμωδία που λατρεύεται και θα λατρεύεται, αλλά και στις δραματικές τις στιγμές, στις παραστάσεις που έγραψαν ιστορία και σε αυτά που έλεγε ως άνθρωπος. Είχε πει σε μια συνέντευξή της το εξής: πρέπει να σου πω ότι εγώ έγινα ηθοποιός γιατί δεν θα μπορούσα να ζω μια φυσιολογική ζωή. Θέλω να ζω τις ζωές των άλλων, που λένε. Πάντα μου φαίνονται πιο ενδιαφέρουσες από τη δική μας. Γι' αυτό συχαινόμουν τους γάμους, τις συμβάσεις και ήθελα να είμαι ελεύθερη. Σπουδαία και αξέχαστη η Τίνα Κόνστα. Επιστροφή στο σήμερα, επιστροφή στα τραγούδια μας. Ο Αντώνης Ρέμος παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, οι καινούργοι, οι προνομιούχοι που 9 και 20 ανοίξει το ματάκι σας. Τι ωραία να ξεκινάει η μέρα και η δικιά μας 9 και 20. Αν και το πρωί στις 7 που βρισκόμαστε, η αλήθεια είναι πολύ πολύ πρωινή. Περνάμε ωραία, το ζούμε καλά. Ελληνικό 93,2, να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Για εσάς που ακούτε από το αυτοκίνητο ή από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλει υπομονή το ποτάμι, παιδιά, και στα δύο ρεύματα. Καλύτερα σε σχέση με πριν, βέβαια, αλλά παραμένουν τα προβλήματα στο κομμάτι κυρίως από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στο ρεύμα καθόδου στο ίδιο σημείο. Καλύτερη εικόνα στην Αττική Οδό, να το και αυτό το ζήσαμε, μέχρι το Μαρούσι με πυκνήρωη παρόλα αυτά και στα δύο ρεύματα. Αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις στην Κηφισίας, καλή εικόνα στη Μεσογείον, η Αλεξάνδρας με κίνηση στην Άνοδο, η Λεωφόρος Συγκρού στο ρεύμα Ανόδου θέλει υπομονή από τον Νέο Κόσμο, η Βουλιαγμένης από την Αργυρούπολη και μετά με μικροκαθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Ενώ καλή είναι και η εικόνα στην παραλιακή. Βάζω ένα μικρό αστερίσκο στη Μαρίνα Φίσου που έχει κίνηση στο ρεύμα που πηγαίνει προς την Γλυφάδα. Με κίνηση κινήστε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλη φωνή έρχεται τώρα στον Ελληνικό. Ο Δημήτρης Μητροπάνος σε τραγούδι που είχαμε πρώτο ακούσει από την Κωνσταντίνα το 1987. Το 92 όμως ο Δημήτρης Μητροπάνος το πραγματικά σφράγισε με την ερμηνεία του.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

0: Αττικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τραγούδι που έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όχι μόνο των τελευταίων ετών, αλλά και της καριέρας της Άννας Βύση γενικότερα. Μιλάω. Μια καριέρα που μετράει πάνω από 50 χρόνια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, μαζί και αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα, και όχι μόνο, και αυτό το καλοκαίρι στον Ελληνικό. Ένα καλοκαίρι που έχει φέρει την Ευρώπη σε καταστάσεις πολύ μεγάλου καύσωνα, σε ακραίες καταστάσεις για κάποιες χώρες. Τόσο ακραίες που φαίνεται πως θα έχουμε και επιπτώσεις σε θεσμούς που μέχρι σήμερα ήταν ακλόνητοι. Ο γύρος της Γαλλίας, που ξεκινά υποτίθεται το Σάββατο από τη Βαρκελόνη, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή την πρωτόγνωρη πρόκληση και δεν αποκλείεται κάποιες από τις διαδρομές να ακυρωθούν λόγω της ακραίας ζέστης. Γιατί βεβαίως θα τεθεί σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των αθλητών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τσιφτούν πάρα πολύ καλά οι διοργανωτές. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Δηλαδή, αν γίνει, είναι πρώτη φορά και αυτό δείχνει και το μέγεθος της κατάστασης σε ό,τι έχει να κάνει με τον καύσωνα στην Ευρώπη και στη Γαλλία ειδικότερα. Επιστροφή στη δεκαετία του 80 με τους Λαθρεπιβάτες. Τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χάρης Αλεξίου. Στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό, στο δρόμο για ένα υπέροχο. Ελπίζω και εύχομαι, παιδιά. Δεν ξέρεις πια τι σου ξημερώνει. Βλέπεις ειδήσεις και λες πότε έγινε αυτό. Γιατί έγινε εκείνο. Πέφτουν πολυκατοικίες, πιάνουν φωτιές. Δεν ξέρεις πια. Είναι ένα υπέροχο blockbuster η ζωή μας. Υπέροχο όχι, blockbuster σίγουρα. Μπορεί να γίνει υπέροχη ζωή όμως. Όταν περνάνε από το χέρι μας κάποια πράγματα και τα εκμεταλλευόμαστε και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, μπορεί να γίνει και ένα υπέροχο παραμύθι. Και ένα μουσικό παραμύθι, γιατί όχι. Ελάτε να σας πάω λίγο στο Eject Festival 2026, που έρχεται από τη ΔΕΗ, που βεβαίως η ΔΕΗ είναι κάθε μέρα εδώ και κάθε πρωί στον Ελληνικό. 14 και 15 Ιουλίου ημερομηνίες στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου η μουσική και η ενέργεια θα γίνουν ένα. Εκεί που μπορείτε και εσείς να επισκεφτείτε και το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber, για το οποίο μιλάμε καθημερινά σε αυτή την εκπομπή. Και με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να γίνετε αυτό που φαντάζεστε, αυτό που ονειρεύεστε. Αυτά που κάναμε πιτσιρίκια σε καθρέφτες, αν θυμάστε παλιότερα, όσοι είχαν αυτή την τρέλα με τη μουσική. Επίσης, μπορείτε να κερδίσετε πολλά μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια σε στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει και τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή. Η ΔΕΗ που κάνει και το πρωί στον Ελληνικό, κάθε πρωί, πολύ πολύ δυνατό. Και με εσάς να είστε εδώ για να εκμεταλλεύεστε όλα όσα σας προσφέρουμε. Και σας προσφέρουμε, φαντάζομαι και ελπίζω, πολλά. Ανάμεσα σε αυτά και ο γευστικός διαγωνισμός που έρχεται σε λίγο στον Ελληνικό 93,2. Έρχεται όμως και ο Γιάννης Κότσιρας. Μη φύγει κανείς.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

με τα τραγούδια που μας πηγαίνουν στη δουλειά κάθε πρωί και είναι Παρασκευή σήμερα και η δουλειά θα είναι πιο εύκολη, να ξέρετε. Ελπίζω να σας έχουμε πάει σε καλή κατάσταση, είτε στο γραφείο, είτε στο καταστήμα σας, είτε οπουδήποτε εργάζεστε. Ακόμα και αν μένετε σπίτι, να διατηρήσουμε το ηθικό ακμεότατο. Σε αυτό βοηθούν και οι γεύσεις και βοηθά πάντα το τελευταίο δώρο που σας δίνω κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή. Γευστικό δώρο από την Pizza Fan λοιπόν και σήμερα για εσάς. Ένα ακόμα Pizza Fan Combo με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα να γίνονται δικά σας για να διαλέξετε από πάρα πολλές συνταγές από την Pizza Fan. Να σας θυμίσω βέβαια ότι η Pizza Fan πέρα από το αλμυρό φροντίζει και για το γλυκό. Choco Crunch έχετε δοκιμάσει, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία. Έρχονται και νέες γεύσεις, φυστικό βούτυρο και Lotus Biscoff, ενώ η νέα Sweet Pizza Lotus Biscoff απογειώνει την απόλαυση από την Pizza Fan. Όλα αυτά τα βρίσκετε σε όλες τις Pizza Fan που είναι πολλές και είναι και στην περιοχή σας πάρα πολλά καταστήματα σίγουρα. Για το Pizza Fan Combo που σας χαρίζει ο Ελληνικός, κινητό στο χέρι τώρα. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 9 32 9 32, έτσι για να κλείσει η εβδομάδα γευστικά όπως ακριβώς μας αξίζει. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 9 32 9 32, για να σας δω. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Και έτσι ακριβώς σε αυτές τις διαθέσεις θα σας αφήσω στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να περάσετε καταπληκτικά, μαγικά, μοναδικά με αυτούς που αγαπάτε, να γεμίσετε μπαταρίες για να βγει και η επόμενη εβδομάδα καλά. Θα είναι μία ακόμα εβδομάδα που μας φέρει πιο κοντά στις καλοκαιρινές μας διακοπές από τη δουλειά εννοώ πάντα, έτσι. Λοιπόν, λίγο πριν έρθει η Έλληνα Δημητράκη στο μικρόφωνο, εγώ να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας είχαμε την Novibet και ελπίζω να είστε ξύπνοι, γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εκεί ανεβάζετε τα παρολί σας, τα massive wins και την κάθε σας συστηματική έμπνευση και τις μοιράζεστε βεβαίως με τους followers σας. Δεν περιμένετε λεπτό, το παγκόσμιο παίζει στην Novibet, μπες και εσύ στο Novi Social, όλες οι πληροφορίες στο novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε καλά, να περάστε καταπληκτικά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και ακόμα καλύτερα το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά σας είναι όλο δικό σας. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 7. Καλή συνέχεια με την Έλληνα Δημητράκη και τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Φιλί τεράστιο!
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Η πιο όμορφη ημέρα της εβδομάδας είναι εδώ. Πάμε να την καλοδεχτούμε παρέα, να ομορφύνουμε και αυτό το πρωινό. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσύλλας στον ήχο μας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

1996 και Μανώλης Λιδάκης στο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Ξημέρωσε Παρασκευούλα, εντάξει, μια μεγαλύτερη, μια λίγο περισσότερη χαρά την έχουμε. Πώς να το κάνουμε, δεν κρύβεται, το βλέπω άλλωστε και στα μηνύματά σας. Λοιπόν, για να δούμε την επικαιρότητα εντός. Αρχικά στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και τέταρτος ύποπτος για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε αυτοκίνητα και κατοικίες. Στο Λαύριο μεταφέρονται σήμερα τα δρομολόγια της E-Jets λόγω της 24ωρης απεργίας ναυτεργατών με αλλαγές και ακυρώσεις σε γραμμές από Ραφίνα προς Κυκλάδες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 28 περιοχές της χώρας σήμερα. Με γκολ στις καθυστερήσεις η Πορτογαλία ανέτρεψε την σε βάρος της κατάσταση, επικράτησε 2-1 της Κροατίας και πήρε την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και είπαμε όλα τα όμορφα τραγούδια είναι εδώ.

Λευκή επιταγή και απόλυτη ελευθερία, ή αλλιώς να ζεις με τους δικούς σου όρους μακριά από κοινωνικές συμβάσεις και πρέπει. Και είναι και το απόλυτο highlight σε κάθε ζωντανή εμφάνιση της αγαπημένης τριάδας. Νατάς Αποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, και πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα γενικά καλά είναι τα πράγματα, έτσι και Παρασκευούλα. Αττική οδός μόνο στο ύψος της Μεταμόρφωσης, τον Κηφισό μόνο στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, η Κηφισίας σχετικά καλά, πυκνή ροή μόνο σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στο κέντρο Βασιλής, Σοφίας, Αμαλίας και Αρδίτου, η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και βεβαίως στο λιμάνι του Πειραιά.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, Ελένη Δήμου, στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να ρίξουμε και γρήγορη ματιά στο εξωτερικό μας δελτίο. Ισορρός του Ιρανού ηγέτη έφτασε στο θρησκευτικό συγκρότημα της Τεχεράνης για την έναρξη των τελετών με φόντο τις προειδοποιήσεις της χώρας προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Η Τεχεράνη έχει μετατραπεί σε φρούριο με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε μεγάλη ακτίνα. Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία, περισσότερα από 1.000 εκτάρια γης έχουν γίνει στάχτη στα νότια της χώρας, με εκατοντάδες πυροσβέστες να μάχονται με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους. Τα κύματα καύσωνα στη Γαλλία έχουν εξαντλήσει τους πολίτες, οι οποίοι έφτασαν να πιάνονται στα χέρια για ένα κλιματιστικό. Σε 2.595 νεκρούς ανέρχεται πλέον ο απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου. Στο μεταξύ, επιζήσας του διπλού σεισμού ανασύρθηκε από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά την καταστροφή. Τέλος, δεν κοπάζει η εξέγερση των ροζ φλαμίνκο στην Αλβανία, με τους πολίτες να αντιδρούν στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Διαδηλώσεις οργανώνονται λοιπόν από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού Προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και το σύζυγό της σε μια προστατευόμενη περιοχή στην νοτιοδυτική Αλβανία. Και εμείς επιστρέφουμε σταθερά στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιώργο Νταλάρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα.

0: Κόντρα, σταθερή αξία στο πρόγραμμα της Άννας Βύση που ξεσηκώνει το κοινό όποτε το τραγουδάει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να δούμε όμως και τα του καιρού μας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με ζέστη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και μικρές πιθανότητες για τοπικές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, υψηλές θερμοκρασίες 36-37 βαθμούς Κελσίου. Μετά το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ. Και τώρα, το Σάββατο, ο καιρός θα παρουσιάσει στην Αττική μας πρόσχερη αστάθεια και γενικά στη χώρα, αλλά θα πούμε κυρίως για την Αττική, πρόσχερη αστάθεια. Η θερμοκρασία στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε πτώσει. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι καθαρός, η θερμοκρασία όμως θα πέσει κι άλλο, προσφέροντας ανάσα δροσιάς με μέγιστη τιμή γύρω στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-ανατολικούς και θα ενισχυθούν, και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε να τα πούμε για τη συνέχεια, αλλά από τις αρχές της εβδομάδας λένε ότι η αστάθεια θα περιοριστεί σταδιακά, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει εκ νέου να ανεβαίνει. Αλλά έτσι κι αλλιώς το Σαββατοκύριακο το έχουμε μπροστά μας και όλα ομορφαίνουν ό,τι καιρό και να κάνει.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Εσταντικές ερμηνείες από δύο σπουδαίους καλλιτέχνες, Δάκης και Χριστιανά, και ένα τραγούδι που έγραψε τη δική του ιστορία. Και εμείς που επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, τρυφερές μελωδίες και στιγμές που θα μας κάνουν να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις εμείς στη Fonbet. Το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις.

0: Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Σταθερά στον ελληνικό 93,2, στην κορυφή της δεύτερης μας ώρας, με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, αλλά και με στάσεις μας μέσα στον χρόνο, από σε μεγάλα γεγονότα όπως και προτάσεις για εξόδους.
7: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας. Yeah.

Έλα ψυχούλα μου, ή το τραγούδι της Κάθριν, Λαβρέντης Μαχαιρίτσα στην ερμηνεία και στη μουσική και Ισαάκ Σούσης στους στίχους που μας πήγαν στο 2000 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, στάσαμε στη δεύτερη μας ώρα, 11 λεπτά μετά τις 11 και πάμε και το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο, έτσι με αφορμή μεγάλα γεγονότα. Λοιπόν, αν η ιστορία είχε τη δυνατότητα να μοντάρει τις στιγμές της, η 3η Ιουλίου θα ήταν ένα ιδανικό φιλμ νουάρ με αναπάντεχα soundtrack. Όλα ξεκινούν για σήμερα από το 1908, από τα υγρά υπόγεια της Φεστού, εκεί που ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ φέρνει στο φως τον περίφημο δίσκο της Φεστού, ένα εύρημα που προκάλεσε παγκόσμιο επιστημονικό ήλιγκο λόγω της άγνωστης γραφής του. Ένας γρίφος τόσο γοητευτικός που μας επιτρέπει να αναρωτιόμαστε ακόμα αν κρύβει έναν βαθύ θρησκευτικό ύμνο ή απλώς τις καθημερινές πεζές σημειώσεις ενός μινοήτη που σκόπιμα κληροδότησε στο μέλλον το πιο καλωστημένο μυστήριο της αρχαιότητας. Αυτή η ανάγκη για αποκωδικοποίηση της ομορφιάς μεταφέρεται μερικές δεκαετίες μετά, στο 1960, στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Σαν σήμερα, ο Μάνος Χατζηδάκης και η Νάνα Μόσχουρη αποφασίζουν να ξεκλειδώσουν τη δική τους εκδοχή για το ελληνικό τραγούδι. Με το Κυπαρισάκι, λοιπόν, κερδίζουν το πρώτο βραβείο και φυτεύουν τις ρίζες για ένα ολοκένουργιο αισθητικό ρεύμα, αποδεικνύοντας ότι η ποίηση δεν χρειάζεται δύσκολες εξισώσεις, αλλά καθαρές φωνές. Και ενώ η μουσική εξημέρωνε τα ήθη, η πραγματικότητα στην Αθήνα του 2002 θύμισε αστυνομικό θρίλερ. Σαν σήμερα, λοιπόν, στην οδό Πάτμου 84 στα Κάτω Πατήσια, εκεί που η διασταύρωση με την Προμηθέως μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη γωνιά της πόλης, η αντιτρομοκρατική σπάει τη σιωπή 27 ετών. Το κεντρικό κρυσφύγετο της 17 Νοέμβρη αποκαλύπτεται, αποδεικνύοντας πως ακόμη και τα πιο σκοτεινά αστικά μυστικά έχουν ημερομηνία λήξης. Όμως η 3η Ιουλίου έμελε να σφραγιστεί για πάντα από τη μέρα που η ποίηση έχασε τον πιο ηλεκτρισμένο εραστή της. Το 1971, σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, σαν σήμερα, ο Τζιμ Μόρισον περνάει στην αντίπερα όχθη σε ηλικία 27 ετών. Ο Λίζαρντ Κινγκ, των The Doors, δεν ήταν απλώς ένας Αμερικανός τραγουδιστής, ήταν ένας διονυσιακός ποιητής, εγκλωβισμένος στο σώμα ενός ροκ ειδόλου. Μέσα από κομμάτια όπως το Light My Fire και το Riders on the Storm, μετέτρεψε τη σκηνική του παρουσία σε μια τελετουργία ψυχεδελικής κάθαρσης, σημαδεύοντας ανεξίτηλα την αντικουλτούρα των 60's. Ο Μόρισον δεν πέθανε εκείνο το πρωινό στο Παρίσι, απλώς, όπως έγραφε και ο ίδιος, έσπασε τις πόρτες της αντίληψης και πέρασε στο άγνωστο, αφήνοντας πίσω του το κλειδί. Ο άνθρωπος, λοιπόν, που έκτισε ολόκληρο το μύθο του πάνω σε αυτήν ακριβώς την ιδέα.

Σβήσε το φεγγάρι, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2005 στο άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου». Ένα τραγούδι σε μουσική του Στέφανου Κορκολή, σε στίχους του Νίκου Μωραϊτη και στη φωνή του υπέροχου Δημήτρη Μητροπάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και φύγαμε να δούμε τι έχει αλλάξει και στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αττική Οδό έχουμε πια αυξημένη κίνηση μόνο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ο Κηφισός μόνο στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Αρδιτού. Η Κηφισίας πυκνή ροή σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ήταν η εκδρομή της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα του Ελληνικού 93,2 και πάμε και για τις προτάσεις μας. Προτάσεις για απόψε, για να ομορφύνουμε και τα βράδια μας και τις νύχτες μας. Έχουμε λοιπόν το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας, μία από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές διοργανώσεις. Ξεκινάει σήμερα στο Πάρκο Γουδί. Σας περιμένουν πολιτικές συζητήσεις, συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και υπέροχη ζωντανή ατμόσφαιρα. Αυτό είπαμε σήμερα, 3 του μήνα, 4 και 5, με καλλιτέχνες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Φυσικά πάντα στις προτάσεις μας θα είναι το σινεμά, βόλτα και θερινό σινεμά και στα Πετράλωνα μάλιστα. Ναι, μπορείτε να το συνδυάσετε με απογευματινό καφέ και ποτό και μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια εκεί πέρα και να επισκεφτείτε και ένα από τα πιο ιστορικά θερινά σινεμά της περιοχής, όπως το Σινε Ζέφυρος, για κλασικές ταινίες κάτω από τα αστέρια. Έχουμε απόψε και αφιερώμαστα ημισκούμπρια για τους φίλους της hip hop. Τα ημισκούμπρια κάνουν το δεύτερο μεγάλο live τους στην Πλατεία Νερού. Τώρα, έχουμε το Φεστιβάλ Αθηνών. Αν έχετε διάθεση για εκδρομή στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, που είναι πολύ ωραία εκδρομή, παρουσιάζονται εκεί οι Πέρσες του Εσχύλου. Πρωταγωνιστούν Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροϊλός και Σταύρος Βίγκος, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη, ενώ παράλληλα εγκαινιάζεται και η περιοδική έκθεση Χώρων Χώρος. Έχουμε απόψε στο Θέατρο Βράχων επίσης τον καταφαντασίαν ασθενή του Μολιέρου. Σκηνοθετούν αυτό το καλοκαίρι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας, με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στον εμβληματικό ρόλο του Αργάν. Να σας πω επίσης ότι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης υποδέχεται το καλοκαίρι με 3 νέες εκθέσεις, μεταξύ αυτών και το αφιέρωμα στο σημαντικό Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργο Λάπα, και αυτή είναι μια πολύ ωραία αφορμή για βόλτα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Μιλιώκα.
1: Ελληνικός 93,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

είμαστε άστεγο και ανεργό σε στέλνω. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαβιά.

Δεν τελειώσαμε, ούτε η ώρα ολοκληρώθηκε, αλλά ούτε και οι δικές μας προτάσεις, γιατί έχουμε και μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Οπότε συνεχίζουμε με τις προτάσεις μας, για αρχικά με το Σάββατο. Σάββατο έχουμε Στάθη Υδρογόση και Μιρέλα Πάχου στην ταράτσα του Λαμπέτη. Ένα πρόγραμμα φωτεινό και ταυτόχρονα νοσταλγικό, εξωστρεφές αλλά και συγκινητικό, που σας έχουμε δώσει και προσκλήσεις, για να τα λέμε και όλα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα το Σάββατο Γιώτα Νέγκα στο Αστέρια Culture Festival για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία δίπλα στη θάλασσα. Και έχουμε και τους Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και με αυτό το απρόβλεπτο μουσικό-χορευτικό σύμπαν τους, που θα αγκαλιάσει και πάλι το κοινό. Όσοι τους έχουν παρακολουθήσει ξέρουν, καταλαβαίνουν τι λέω. Και πάμε και στην Κυριακή. Έχουμε Ριλίζα Αθένς και Παύλο Παυλίδη στην Πλατεία Νερού, μαζί του και ο Παμπάν και το Παιδί Τραύμα. Έχουμε live στο Floyd τον Αμερικανό ράπερ Redman που εμφανίζεται εκεί. Έχουμε στο Θέατρο Βράχων την παράσταση Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Νικίτα Μιλόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Και τώρα εσείς διαλέγετε και παίρνετε, και όλα αυτά είναι και ωραίες αφορμές για βόλτες στην πόλη, όπως έχουμε πει. Και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον Αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Στην τρίτη μας ώρα, άλλη μία ώρα μαζί λοιπόν, γεμάτη με τα τραγούδια που αγαπάμε, αλλά και με δύο διαγωνισμούς που σας έχω. Ένα για τριήμερο φεστιβάλ γεμάτο μουσική μέσα στη φύση, αλλά και για υπέροχη θεατρική παράσταση.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

Δεν υπάρχουν λόγια. Χάρης Αλεξίου, στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1988 και ήταν ένα από τα δυνατά διαμάντια εκείνης της χρονιάς. Εδώ πάντα στα ταξίδια μας τα μουσικά, τα πρωινά, τα όμορφα στον Ελληνικό 93,2, και πάμε και στον πρώτο μας διαγωνισμό. Ανάβρα Fest λοιπόν, 24, 25 και 26 Ιουλίου, Ανάβρα Μαγνησίας, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, εμφανίζεται η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Ισβολέας. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, στη σκηνή θα βρίσκονται η Λάσκα, οι Σκεδαρέσεις, η Answer and Eversor και η Pixlax. Και την Κυριακή, την Αυλαία ρίχνει το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Το Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο, γεμάτο από μουσική διασκέδαση και επαφή με τη φύση. Στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας οι επισκέπτες θα απολαύσουν από τη μία τους αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά από την άλλη και το πανέμορφο φυσικό τοπίο. Οπότε αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε μαζί μας αυτό το υπέροχο τριήμερο, ακούστε τι κάνετε. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber μας, το νούμερό μας το 69 84 932 932, και γράφετε Ανάβρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Πιξλάξ και γιατί εδώ πάντα στον ελληνικό 93,2. Καλησπέρες, καλησπέρες πια. Και πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, κίνηση στην Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λεωφόρο Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην Κηφισία σε Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούση. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Σταδίου, τμηματικά και η Αλεξάνδρας. Στους κόμβους Θιβών και Ιερά Οδός, όπως και Θιβών και Αθηνών. Και οι βουλιαγμένοι στη Γλυφάδα.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Τυχερό Αστέρι, ένα από τα πιο τρυφερά διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, γράφτηκε σε στίχους και μουσική από τον Κωνσταντίνο Βίτα και η εκδοχή του Θοδωρή Βουτσικάκη του έδωσε μια άλλη πνοή, εντελώς νέα, λυρική πνοή. Εδώ πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2 και επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Ανδριάνα Μπάμπαλη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93,2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η νύχτα μυρίζει για σεμία, όμορφες καλοκαιρινές νύχτες με γιασεμιά και αγιο κλίματα για όλες αυτές οι υπέροχες μυρωδιές του καλοκαιριού, πάντα συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2. Και πάμε και στο δεύτερο διαγωνισμό μας. Είναι οι προσκλήσεις που σας έχω για την 3η 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Λαμπέτη, στην ταράτσα του Θέατρου Λαμπέτη συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9. Μπορείτε να δείτε εκεί το Τακούνια στο Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και του Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Έλατε λοιπόν να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Και αν θέλετε και εσείς να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, είπαμε για την 3η 7 Ιουλίου, μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε τα κουνιά. Και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σας.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Σταθερά συντονισμένοι εδώ μένετε εσείς. Έχει έρθει υπέροχη Σάπφο Ματσιόρη που θα είναι για τις 3 επόμενες ώρες μαζί σας, την παρέα σας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο και ξέχνιαστο, ή όπως το θέλετε τέλος πάντων. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Μην το πεις πουθενά, πια τα βράδια δεν κοιμάμαι.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Στάθης Δρογώσης και η Μιρέλα Πάχου ενώνουν τις δυνάμεις τους και μοιράζονται για πρώτη φορά τη σκηνή σε μια ξεχωριστή συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
12: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μικρός Τιτανικός και Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Παρασκευής, τρίτη μέρα του Ιουλίου. Και ελπίζω να είστε κάπου δροσερά. Η Έλενα Δημητράκη δεν έχει φύγει ακόμα από το στούντιο. Έλενα Δημητράκη, αγαπημένη μας μέρα η Παρασκευή και νομίζω πολλών. Βέβαια, άλλοι βλέπουν Σαββατοκύριακο, οπότε. Ναι. Ναι, αλλά εντάξει.
1: Πιο κοντά στο επιθέτω.
0: Αυτό ακριβώς. Σας χαρούμε λοιπόν τη σημερινή ημέρα. Θα το γιορτάσουμε με μουσικές και τραγούδια. Αυτό που κάνουμε πάντα. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Δημήτρης Μητροπάνος και θες, πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως σταδίου, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μεσογείο, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου, να κρύφτε.

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα και ο Γιώργος Δημητριάδης εδώ στον ελληνικό 93,2 σαν φώμα της Γιώργης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας και πάμε στο πρώτο μας διαγωνισμό Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας. Ένα τριήμερο μουσικό γεμάτο μουσική διασκέδαση και επαφή με τη φύση. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας για να τις διεκδικήσετε γράφοντας Ανάβρα κενό το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Ανάβρα κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Θα εμφανιστούν Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλης, Βολέας, Λάσκας και Δαρέσης και αυλία θα πέσει την Κυριακή 26 Ιουλίου με παραδοσιακό γλέτη το Ρουμπαγιάτ. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο όταν επιστρέψουμε. Θα ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Δήμητρα Γαλάνη και Μάνος Λοΐζος. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
2: Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δολογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: μας αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Παρασκευής 3 Ιουλίου, μια μέρα σαν και αυτή το 1883. Γεννιέται ο αγαπημένος μου συγγραφέας, ο Τσέχος συγγραφέας, ο Φραντς Κάφκα. Ο Κάφκα έγραψε: «Ο αληθινός δρόμος, ακούστε, περνάει από ένα ακροβατικό σκηνί που δεν είναι τεντωμένο ψηλά, αλλά λίγο πάνω από το έδαφος. Φαίνεται πως σκοπός του είναι περισσότερο να σε κάνει ένας κοντάφτης παρά να περπατάς». Έγραψε επίσης πως όποιος διατηρεί την ικανότητα να βλέπει την ομορφιά δεν γερνάει ποτέ. Αυτά από τον Κάφκα. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζετε και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Έρχεται και ο Μίλτος Πασχαλίδης στην παρέα μας. Παραμύθι με λυπημένο τέλος.

0: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας, Ρένα Κουμιώτη. Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες η Ρένα Κουμιώτη σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις. Είχε πει πως θεωρώ την απουσία σημαντικότερη της παρουσίας από το να μην έχεις τίποτα να πεις. Έκανα 5 πράγματα, ας μην τα κάνω σκόνη. Γι' αυτό και το όνομά μου έχει διατηρηθεί εκεί που είναι. Θέλοντας να πει ότι όλα αυτά τα χρόνια όσο ζούσε, απέφευγε πάρα πολύ την δημοσιότητα και ζούσε μια πάρα πολύ ήσυχη ζωή. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε την Χαρούλα Αλεξίου να μας τραγουδά ένα φιλί.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μάμπο Μπραζιλέρο και άλλες πρωτοψάλτη. Έχουμε περάσει ήδη στην Άννα Βύση και ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4.

Μεθυσμένη καρδιά και πιξλάξ. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάπου νυχτών και Γιώργος Δαγλάρας με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής είχε πει πως ο Γιώργος Δαγλάρας είναι ιδανικός ερμηνευτής των τραγουδιών του. Ο Δαγλάρας είχε πει για τον Κουγιουμτζή ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν έγραψε ποτέ κατά παραγγελία και δεν έζησε κατά παραγγελία. Δεν είχε ποτέ το αγωνία και το άγχος προβολής, ούτε τη ματαιοδοξία, γιατί γνώριζε την ουσιαστική αξία της μουσικής, του τραγουδιού και του λόγου. Και μόνο με αυτά τα όπλα πάλευε στη ζωή του. Κάπου νυχτώνει λοιπόν και Γιώργος Δαγλάρας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας και τα υπέροχα ποίηματά σας. Σας ευχαριστώ που μοιράζεστε τόσο ωραίες στιγμές δικές σας μαζί μου. 6984-932-932 μέσω Viber επικοινωνούμε. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά θα επιστρέψουμε. Θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο και Λάκη Παπαδόπουλο για να σε εκδικηθώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τι να μας κάνει νύχτα η Χριστιανά με την υπογραφή του Κώστα Τουρνά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο, με συγκινείτε που δικές σας έτσι ωραίες στιγμές, στις δικές σας ωραίες στιγμές ακούτε ραδιόφωνο, ακούτε ελληνικό και μοιράζεστε φωτογραφίες από τις διακοπές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που περνάτε τόσο όμορφα και εμείς κάνουμε υπομονή όσο θα καθυστερήσουμε να πάρουμε την άδειά μας. Αλλά αυτό σκεφτόμαστε. Και τώρα να σας πω κάτι. Παρόλη τη ζέστη, παρόλο που δουλεύουμε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι καλοκαίρι και να αφήσουμε λίγο χώρο και χρόνο στην ξεγνιασιά. Λίγο να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας. Αυτό έχω να πω. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας 6984-932-932. Περιμένω τα σχόλιά σας, καλησπέρες, φωτογραφίες, τα ποίηματά σας, όλα αυτά που μου στέλνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα μια βόλτα στην Κρήτη. Έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας και σασμός.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Μαχαίρι, το μαχαίρι του Νίκου Καβαδία από την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο Μαραμπού, η οποία κυκλοφόρησε το 1933, όταν ο ποιητής ήταν μόλις 23 ετών. Το 1979 ο Θάνος Μικρούτσικος το μελοποίησε για τον δίσκο Σταυρός του Νότου. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έδωσε μια συγκλονιστική ερμηνεία, ιδίως το ξέσπασμα στους τελευταίους στίχους, πραγματικά απογείωσε το τραγούδι, το ποίημα. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί και θα χορέψουμε εξαιρέσεις καιρούς. Μείνετε κοντά μας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα καλύτερα θα έρθουν.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
4: Διαλέγω νησί για διακοπές.
3: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
4: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα!
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Το τραγούδι μας έρχεται το 1977 από τον δίσκο «Η Βίκη Μοσχολιού», τραγουδά Γιάννη Σπανό. Γιάννη Σπανό στη μουσική, Κυριάκος Ντούμος στους στίχους. Όταν ζητήθηκε από τον Γιάννη Σπανό να γράψει ένα σημείωμα στο δίσκο, έγραψε για τη Μοσχολιού πως η πρόταση μου φάνηκε σαν δώρο εξ ουρανού, γιατί θα ήταν η πρώτη φορά που θα κάνω ολόκληρο δίσκο με μια τόσο σπουδαία φωνή. Σένα Express και Βίκη Μοσχολιού εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Από φώμα του χιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και έρχεται και Αντώνης Ρέμος. Μια καρδιά για σένα, ναι.

Κώστας Τουρνάς και μην τη το πεις, και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά βήματα αυξημένη κίνηση σε Βασιλίσσα Μαρίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Απ'

0: Φως και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στο τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Τρέχει σούπερ διαγωνισμό στο Instagram του Ελληνικού. Ακολούθησε τα βήματα και ίσως εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλή πρόσκληση. Η Καριάτιδα λοιπόν του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Μην στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας και τα ονόματά σας στο Instagram. Ακολουθήστε τα βήματα και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά επιστρέφουμε με Χαρούλα Αλεξίου και το Κύμα. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτυρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αν υπάρχει παράδεισος και Ανατάσσα Θεοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό 93,2 σε αποφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής μας. Σε λίγο θα αναλάβει ο Διονύσης Καστόρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Συνεχίζετε επικοινωνία μας 6984-932-932 και πάμε τώρα. Λαβρέτη Μαχαιρίτσα και τι ζητάω. Και τι ζητάω, ο Διονύσης Σαββόπουλος, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο.
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Απόγευμα Παρασκευή στον Ελληνικό 93,2. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί όπου μας πάει η μουσική. Στην παρέα σας και στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Νίκος Γιώγαλας, ήταν η Βασιλική εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξεκινάμε κανονικά την σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι τις 7 μαζί θα πάμε. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλώς ήρθατε. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά, ότι σας βρίσκω κάπου δροσερά και εκεί έξω στους δρόμους της πόλης θέλω να κάνετε υπομονή. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα με τον ήλιο που καίει ιδιαίτερα αυτό το απόγευμα. Τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές εδώ στην Αττική να δείχνει και 36 βαθμούς Κελσίου. 34 έχουμε έξω από το στούντιο του Ελληνικού στους Αγίους Αναργύρους. Λοιπόν, καλοκαιράκι είναι, θα το περάσουμε μαζί όπως τόσα άλλωστε πολλά. Πολλά καλοκαίρια. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι ώρες μικρές στον Ελληνικό 93,2.

πρώτη έξοδος μαζί σας στους δρόμους της Αθήνας. Είναι οδηγός και σήμερα. Και πάμε να δούμε πώς είναι ο χάρτης της Αττικής. Πολύ κόκκινο βλέπω και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως εκεί στη μεταμόρφωση ψηλά στον Κόμβο. Υπάρχει αρκετό σημαντικό προβληματάκι, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Κηφισίας, Μεσογείο, Κατεχάκη και Αττική οδός με αρκετές καθυστερήσεις. Το ίδιο και το κέντρο της πόλης, η παραλιακή στον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά και η λεωφόρος Αθηνών τμηματικά και στην έξοδο προς Κόρινθο αλλά και προς Αθήνα έχει κίνηση έτσι παραπάνω από το κανονικό.

0: σένα. Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αν ήσουν Άγγελος και Βασίλης Καζούλης, αγαπημένο τραγούδι αυτό που ακούσαμε μαζί μόλις τώρα στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και θέλω να πάμε και θέατρο μαζί. Τι κάνετε την Τρίτη το βράδυ στις 9? Λοιπόν, τα κούνια στο Βάλτο. Τα ράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, εκεί στην ομορφότερη τσαράτσα της πόλης. Σας περιμένουμε για μια παράσταση, μια pop πολιτική κωμωδία. Με την υπογραφή του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Στη σκηνή Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Ελάτε να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, εκεί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Και αν θέλετε την Τρίτη να είστε μαζί μας, στείλε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε τα κούνια, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Τα κούνια, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932 και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στείλτε το μήνυμά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
11: Διαλέγω νησί για διακοπές.
10: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
11: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα. Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ιδιαίτερα τρυφερό και αγαπησιάρικο το ερωτευμενάκι από την Άννα Βύση και δροσιστικό το βλέπω λόγω της θερμοκρασίας που επικρατεί έξω. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, περνάμε και αυτό το απόγευμα μαζί. Έχουμε αφήσει τη μουσική και μας πηγαίνει όπου θέλει αυτή στα δικά της ταξίδια. Με ταξίδι θα συνεχίσουμε τώρα, ό,τι ονειρευόμαστε δηλαδή αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες. Μαρίνα Σπανού, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: στον αέρα του Ελληνικού είναι 3,2. Θα σα αφήσω για λίγο και μόλις επιστρέψω έχω για σας τα καλύτερα και πιο αγαπημένα τραγούδια. Θα ακούσουμε μαζί Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη, θα ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, θα ακούσουμε και Γιάννη Πάριο.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Η ώρα πήγε 5 και είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, όσο γίνεται δροσερά. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε όλους.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Δεν είχα δύναμη, μας τραγούδησε ο Αντώνης Βαρδής και η Χριστίνα Μαραγκόζη, και κάπως έτσι έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Στην παρέα σας μέχρι τις 7, ο Διονύης Καστόρας, όλοι μαζί εδώ για να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Ξέρω και διαβάζω στα μηνύματά σας ότι είναι έτσι ένα δύσκολο απόγευμα για σας. Σκεφτείτε όμως ότι είναι Παρασκευή. Όσο και να ταλαιπωρήσετε στους δρόμους της Αθήνας, όσο και αν η ζέστη αυτή παίζει με τα νεύρα σας, σκεφτείτε ότι είναι καλοκαιράκι. Και πού θα πάει, θα έρθει η ώρα και των διακοπών. Λίγων ημερών, πολλών, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε.

Για έλατε μαζί μου να βγούμε ξανά στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, στο κόκκινο σε αρκετά σημεία ο Κηφισός, παιδιά. Είτε τον ανεβαίνετε είτε τον κατεβαίνετε, θα συναντήσετε αρκετά προβληματάκια. Κάπως έτσι είναι και η Κηφισίας, η Κατεχάκη, η Μεσογείων, η Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα βλέπω οτιματικά. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδυτού. Η Μητού επίσης στο Παγκράτη με αρκετή κίνηση, η Συγκρού σε κάποια σημεία, η Λιουπόλεως, ο Καρέας, η Παραλιακή και στο ύψος Γλυφάδας αλλά και στον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά με αρκετή κίνηση. Υπομονή θέλει.

0: τέλεια από την Νατάσα Αποφίλιου, καινούριο τραγούδι εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην παρέα σου Διονύση Καστόρας. Και θέλω τώρα να πάμε έτσι ένα ταξιδάκι μαζί και στο χρόνο αλλά και στην Ανάβρα Μαγνησίας. Κρατήστε ημερομηνίες 24, 25, 26 Ιουλίου. Εκεί θα κάνει την πρώτη εμφάνιση το Ανάβρα Fest στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας. Θα φιλοξενήσει αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Κρατήστε σημειώσεις στο ημερολόγιό σας. Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται στη σκηνή η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια μέρα ακριβώς μετά, στη σκηνή η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Answer X Eversor και η Pix Lux. Και η αυλή θα πέσει με ένα παραδοσιακό γλέντι από το Σουρμπαγιάτ την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση, επαφή με τη φύση. Και αν θέλετε να είστε μαζί μας εκεί, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Θα γράψετε Ανάβρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση. Το ξαναλέω, Ανάβρα, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο Viber 6984-932-932. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Άλκη στην Πρωτοψάλτη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: πουν η αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
2: Ζω μετά από σένα ζω.
1: Παίζει Μαρινέλα.
3: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
4: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα πολλά μηνύματά σας και σήμερα, αλλά και τα βιντεάκια και τις φωτογραφίες που μου ανεβάζετε από παραλίες, από εκεί που έχετε ήδη κάποιοι κάνετε διακοπές ή θέλετε να κάνετε διακοπές, και από πλοία, γιατί πολλοί ήδη ταξιδεύετε. Λοιπόν, καλοκαιράκι είναι και το περνάμε μαζί στον Ελληνικό 93,2, και όπως ξέρετε πολλές είναι οι εκδηλώσεις που έχει για σας το ραδιόφωνο μας, και βέβαια γι' αυτό να είστε συντονισμένοι σε όλες τις εκπομπές. Υπάρχουν διπλές προσκλήσεις για παραστάσεις, συναυλίες, ταξίδια. Η Σωτηρία της Ψυχής, ένα πολύ ταξιδιάρικο τραγούδι, ιδιαίτερα τρυφερό, έρχεται αμέσως τώρα. Το λέει μοναδικά η Μαρίζα Ρίζου.
1: Μια παραλία ερημική.

χάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Παίζει ελληνικό 93,2. Θα σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω και να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Μείνετε εδώ. Θα ακούσουμε μαζί και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα ακούσουμε και Άννα Βύση. Θα ακούσουμε και Νίκο Πορτοκάλογλου.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Εδώ είμαστε πάντα στον αέρα του ελληνικού 93,2. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Η μόνη εκπομπή που δεν έχω κάνει στο ραδιόφωνο είναι η νυχτερινή εκπομπή. Όλες τις άλλες ώρες τις έχω δοκιμάσει. Αυτά τα 30 χρόνια που συμπληρώνω σήμερα μπροστά από το μικρόφωνο. Αυτά δεν θέλω να πω πολλά, γιατί είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για μένα. Έχει μια συγκίνηση, έχει πολλές αναμνήσεις, πολλούς ανθρώπους, πολλές φωνές και πολλές μουσικές. Όμορφες και άσχημες στιγμές. Όλες τις κρατάμε. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και έχουμε ακόμα μία ώρα μπροστά μας να μιλήσουμε τραγούδια και να μοιραστούμε στιγμές.

Και ήρθε η στιγμή να γίνω συνοδηγός σας στους δρόμους της Αθήνας, γι' αυτό δυναμώσω τα κλιματιστικά. Λοιπόν, όπως βλέπω εδώ, Κύφισσος και στα δύο ρεύματα, πάνω κάτω, αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση σε κάποια σημεία, ειδικά εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης βλέπω. Κυφυσίας, Μεσογείων, Κατεχάκη με αρκετές καθυστερήσεις, όπως και το κέντρο της Αθήνας, θέλει υπομονή. Και εκεί, η Συγκρού προς το κέντρο, η Λεωφόρος Αθηνών σε κάποια σημεία, το λιμάνι του Πειραιά και η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου με αρκετή κίνηση.

0: 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Φύγε από τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Λεξ εδώ στον Ελληνικό 93,2 απόγευμα Παρασκευής, 3 Ιουλίου, στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μου γράφετε και θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να σας παίρνει από κάτω αν δεν έχετε φύγει ακόμα διακοπές. Ιούλιος είναι, αρχή είναι ακόμα, όλοι κάνουμε σχέδια, όλοι φανταζόμαστε και ονειρευόμαστε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Μας πιάνουν τάσεις φυγής, το ξέρω, όλοι είμαστε κάπως έτσι, αλλά τι να κάνουμε με τα κλιματιστικά, δροσερά νεράκια, ντουζάκια, καπελάκια, γυαλάκια. Νομίζω θα τη βγάλουμε και αυτό το καλοκαίρι. Μείνετε εδώ, θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί, πάντα στον Ελληνικό 93,2, Σωκράτη Μάλαμα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να είμαι σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμούς.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τραπέζι Ελληνικό, 93,2. Ακούσαμε τον Γιάννη Πλούταρχο, το καλύτερο παιδί. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή, έρχεται ένα πολύ πολύ μεγάλο τραγούδι. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Τέσσερις γυναίκες ενώνουν ταλέντο και φωνές σε αυτό το μοναδικό τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Νατάσα Μποφίλιου στην ερμηνεία, Δήμητρα Γαλάνη στη μουσική, Λίνα Νοκαλοκοπούλου στους στίχους. Εγώ μιλάω για δύναμη, για την ανάσα, η τέχνη της καρδιάς.

0: Ήρθε η στιγμή να αποχαιρετιστούμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, όσο γίνεται πιο δροσερό. Έχεις να το κανονίσετε αυτό. Μείνετε στον Ελληνικό, έρχεται ο Κωστής Λιπερόπουλος. Μαζί θα πάτε αυτό το βράδυ μέχρι τις 10, όπου σας πάει η μουσική. Να είστε καλά, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Παρασκευούλα, ελληνικός 93,2 και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλωσορίσατε, καλησπέρα σε όλους. Με την πρώτη μου καλησπέρα, ο Μανώλης Λιδάκης.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Από πόνο άλλο τίποτα. Ο Γιάννης Κότσιρας με το σασμό στον Ελληνικό 93,2 και από την Κρήτη στην Αθήνα, διότι έρχεται άλλη μια εβδομάδα γεμάτη δωρεάν εκδηλώσεις στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων από τις 6 έως τις 12 Ιουλίου, με ελεύθερη είσοδο για όλες τις δράσεις που έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων μεταμορφώνει έως τις 20 Ιουλίου 50 σημεία στις 7 δημοτικές κοινότητες σε μια καλοκαιρινή ανοιχτή σκηνή. Ένα κοινό χώρο συνάντησης, έμπνευσης και συμμετοχής καλλιτεχνών, κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας. Θα σας πω αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή και 3 Ιουλίου θα δούμε μαζί τα σημεία που θα μπορούμε να επισκεφτούμε τις εκδηλώσεις χωρίς να χρειαστούμε το πορτοφόλι μας. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Κέτι Γαρμπή και την Ατάσα Θεοδωρίδου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πάντως εμείς το μάθαμε και θα το μάθουμε αυτό, γιατί ο Χρήστος Θηβαίος συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδία για τα 30 χρόνια πορείας του στη δισκογραφία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, και μας υπόσχεται ταξίδια, μουσικά ταξίδια μέσα από τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του. Βραδιές γεμάτες συνέστημα, γεμάτες μνήμη και αλήθειες, ο αγαπημένος μας τραγουδοποιός ξεδιπλώνει το πλούσιο ρεπερτόριό του από τους συνήθεις υπόπτους και τις συνεργασίες του με σπουδαίους δημιουργούς μέχρι τις πιο πρόσφατες προσωπικές του δουλειές. Με λιτότητα, με αμεσότητα και ακουστική προσέγγιση στα τραγούδια του, τα τραγούδια του τα ίδια παίρνουν νέα πνοή και φέρνουν πιο κοντά τον καλλιτέχνη με το κοινό. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές του εμφανίσεις για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής του πορείας, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες λοιπόν, κάπου θα τον πετύχετε και εσείς μέσα στη χώρα μας, σε κάποιο σημείο της Ελλάδας. Συνέχεια όμως τον αέρα και στα τραγούδια μας με τη Μαρίζα Ρίζου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Ελληνικό 93,2 και πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιώργο Καραδήμο αμέσως μετά. Μην φύγει κανείς.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα καλύτερα θα έρθουν.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
10: Διαλέγω νησί για διακοπές.
9: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
10: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

Από τις ερμηνείες που συγκλονίζουν, από τα ντουέτα που καθυλώνουν, η Μαρινέλα και ο Αντώνης Ρέμος, ο Αντώνης Ρέμος και η Μαρινέλα, στο Έτσι Ξαφνικά, στον Ελληνικό 93,2, εσείς εναλλακτικά, στο ελληνικό 932.gr και αυτό το λέω για τους online, 6984-932-932 το κινητό μας, θα το χρειαστείτε και σήμερα όπως κάθε μέρα. Τρέχουν διαγωνισμοί, τρέχουν προσκλήσεις έτσι κι αλλιώς και σας έχω και από αυτές και απόψε. Και για τη συνέχεια σας έχω την Ατάσα Μποφίλιου με το αγαπημένο μας τραγούδι «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».

0: πήγε πίσω, αρκετά πίσω η Χαρούλα μας, 1977, από τον διπλό δίσκο 24 τραγούδια, με τραγούδια γραμμένα από διάφορους συνθέτες και στιχουργούς, ανάμεσά τους και, και το τραγούδι που μόλις ακούσατε στον Ελληνικό 93,2, που έγραψαν ο Χρήστος Νικολόπουλος με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Χρόνια Χελιδόνια λοιπόν, τελευταίο της ώρας, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Είναι ο Γιάννης Μιλιώκας με την Αφροδίτη Μανού στο Ροζ. Για μια ακόμα καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σταμάτης Κραουνάκης, Λάκης Λαζόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, Ελληνικός 93,2. Σας είπα λίγο νωρίτερα, στην πρώτη μας ώρα, για τις δράσεις που έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων με ελεύθερη είσοδο σε 50 σημεία στις 7 δημοτικές κοινότητες έως τις 20 Ιουλίου. Σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω μερικές και ξεκινάμε από την ερχόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα που μας έρχεται, 6 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ στην πλατεία Θημαράκια, η Σουρλουλού στην Αθήνα. Η Σουρλουλού στείνει ένα εκρηκτικό πανηγυρτζίδικο γλέντι, μετατρέποντας έναν παλιό χαρακτηρισμό σε σύμβολο ελευθερίας και οδηγώντας το κοινό σε μουσικό ταξίδι από Θράκη και Μακεδονία έως Μικρά Ασία, Βαλκάνια και Αιγαίο. Και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο πάρκο Δημάρχου Δημήτρη Μπέη, πάρτι φαμίλια με τους Burger Project, μια μουσικοδιαδραστική συναυλία για όλη την οικογένεια, όπου οι Burger Project στείνουν ένα χορευτικό πάρτι με επιτυχίες, νέα τραγούδια, χιούμορ, αυτοσχεδιασμό και διαδραστικά παιχνίδια σε ένα εκρηκτικό και παιχνιδιάρικο μουσικό ταξίδι. Και οι δύο εκδηλώσεις, όπως σας πρωτοείπα, με ελεύθερη είσοδο. Και συνέχεια στον αέρα και στα δικά μας τραγούδια με την Κλαβδία και την Αστερομάτα.

Γιώργος Νταλάρα στον Ελληνικό 93,2 και από τα μαγικά νησιά θα πάμε σε μια θεατρική παράσταση, σε μια μαγική πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση, στην πιο πολυσυζητημένη της χρονιάς, την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογιώργη, σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, μια απολαυστική πολιτική σάτυρα, γεμάτη γέλιο, γεμάτη ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει και το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν ζούμε τις πιο δυνατές θεατρικές στιγμές μαζί με τον Ελληνικό 93,2. Ειδικά λοιπόν, προσέξτε σε αυτό το σημείο, ειδικά για την παράσταση της Τετάρτης που μας έρχεται, 8 του μηνός, τρέχει σούπερ διαγωνισμό στο Instagram του Ελληνικού 93,2, στο λογαριασμό του Ελληνικού 93,2 στο Instagram. Ακολουθήστε λοιπόν τα βήματα που αναγράφονται εκεί και ίσως είστε και εσείς κάποιοι από τους τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τους Pixlax και το λένε για μένα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά

0: Κοντά μας και παντοτινά και η Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας με τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Peak Slacks.
2: Έχεις γεννήθει.
1: Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
1: Παίζει και Βύση.
3: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Ελληνικό 93,2, ο οποίος συνεχίζει να κάνει τα καλοκαίρια μας μαγικά με τραγούδια που ξεχωρίζουν για τη μελωδία αλλά και τη συναισθηματική τους δύναμη, και μόλις κυκλοφόρησε το νέο του σίγκλ που έχει τίτλο «Όλα μαγικά». Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά για τους online, και θα περάσουμε στους αδελφούς Κατσιμίχα, στο Χάρη και τον Πάνο, με το Ρίτα Ριτάκι.

0: πολύ όμορφο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, του Γιώργου Θεοφάνους με τον Αντώνη Ρέμου στον Ελληνικό 93,2. Μη φύγεις, κυκλοφόρησε το 2005 στον δίσκο Σαν Άνεμος. Αντώνης Ρέμος και Μη φύγεις στον Ελληνικό 93,2. Με αυτό ολοκληρώσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Δεν θα φύγω ούτε κι εγώ γιατί...
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Γιατί τα ρολόγια μας δείχνουν ακριβώς 9 και εμείς θα είμαστε μαζί για ακόμα μία ώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια και μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Κοσμοτικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Ένα από τα διαχρονικότερα pop τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, η 2002GR, με το «Δεν είσαι έρωτας εσύ», σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Μιχάλη Αβατάγγελου, στον ελληνικό 93,2. Εναλλακτικά ελληνικός 932.gr. Θυμίζω για μια ακόμα φορά το κινητό μας, 6984-932-932, και σε λίγο να τα έχετε κοντά σας, θα τα χρειαστείτε. Προς το παρόν όμως, δεν θα τα χρειαστείτε, γιατί έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου με την κόκκινη γραμμή.

Χάρης Αλεξίου, η φίλη της Χαράματα στον Ελληνικό 93,2 και από εδώ θα πάμε στον πιο δροσερό προορισμό της πόλης. Διότι και σήμερα μια τυχερή ακροάτρια, κάποιος τυχερός ακροατής, θα κερδίσει ένα οικογενειακό πακέτο ή ένα πακέτο για την παρέα του, 4 ατόμων θα είναι πάντως, για το Waterfront Water Park, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί βρίσκεται το πιο δροσερό μέρος της πόλης, για την απόλυτη δροσιά, για νεροτσουλήθρες, για βουτιές στις πισίνες, για την απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Για να ρίξετε μια ματιά, μπείτε στο site του waterfront.gr. Τώρα για τις συμμετοχές σας και για την κλήρωση για το πάσο των 4 ατόμων, για τα πάσα των 4 ατόμων, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Waterfan, κενό, όνομα και επώνυμο και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Να ξέρετε πως η χρήση του είναι ελεύθερη για μέσα στο καλοκαίρι, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όποτε θελήσετε εσείς, μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη που κλείνει και το πάρκο. Και μιας και μιλήσαμε για δροσερά μέρη, το καλοκαιράκι έρχεται στον αέρα μας με τους Φατμέ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν πηγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα υπέροχο τηλεοπτικό soundtrack σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους και ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα στον ελληνικό 93,2. Να μ' αγαπάς λοιπόν, ελληνικός 932.gr και συνέχεια με την Γλυκερία και το βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα.

0: Αττικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Άντωνης Ρέμος, Δευτέρα, Ελληνικός 93,2. Είναι Παρασκευή, 3 του μηνός και το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας άνοιξε μόλις σήμερα τις πόρτες του, δίνοντάς μας μια τριήμερη γεύση από έναν κόσμο που είναι εφικτός. Συναυλίες, εκδηλώσεις, δράσεις, πολυεθνικές κουζίνες, εκθέσεις και συζητήσεις υπόσχονται ένα γεμάτο τριήμερο αντιρατσισμού, αλληλεγγύης και συλλογικότητας. Επειδή δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. 3, 4 και 5 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Ουδή. Εδώ θα βρούμε τι θα δούμε, τι θα πούμε, τι θα ακούσουμε και για τους λάτρεις του φαγητού τι θα φάμε στο φετινό Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Επίσης, πώς να πάμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πώς να πάμε με αυτοκίνητο και πού να παρκάρουμε. Και για περισσότερες πληροφορίες, πού παίζει τι, σε ποια σκηνή εννοώ και τι ώρα, θα τα βρείτε όλα μαζεμένα στο πρόγραμμα που θα βρείτε στο σχετικό άρθρο στο roza.gr. Εμείς συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τους Pix Lux και το γιατί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Ξέρω ότι το χεράκι σου πήγε από μόνο του στην ένταση του ραδιοφώνου και είναι λογικό βέβαια και με τον ήχο μιας άλλης εποχής που ο ίδιος ο Απών τον κάνει να ακουστεί δυνατά σπάζοντας το φράγμα του χρόνου. Ολοκληρώσαμε την απόψινή εκπομπή. Είναι Παρασκευή, είναι 3 του μηνός. Να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 7 εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: μας αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

αλήθεια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσου τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κοιτάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Ακούς 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις